0: να τραγουδήσω και έναν πιάτο. Αυτό θα κάνω και από μίλη σε τάσο ενίδη τσότ. Με την όθα θα
1: κάνω
0: και από. Θα κάνω και από.
1: Θα
0: βγάλω σαν 44 ετοιμών με βούμεν δεν είναι σαν βίβα.

0: Και αυτό θα κάνω, θα έχεις να μας βγάλουν.
1: Και αυτό θα κάνω, θα έχεις να μας βγάλουν.

0: να βγάλεις ένα τραγούδι σκόπιο και στη λαμμένα τέλη και στην αριστερά να λύσεις τα γιος μέχρι.
1: Θα κάνετε ούτου σαν τραγούδι, άκαμε ξέρω τον ποτέ με γερμάλι, ήταν η τρικό υπέρος την καρχάν σε εξήγη πράγματα, ήταν ούτε θέμα.